0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 6 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, σου λείψε ζωούλα,
2: το σαλαλαλαλαλαλα. Ήθελα να τα ακούσω και δεν μου το πες καθόλου μέσα στο καλοκαίρι.
0: Έτσι για να σου λείψει. Λοιπόν, ηλιόλουστη θα είναι η Δευτέρα, παιδιά, σήμερα στην Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου, χωρίς σύννεφα και με τη θερμοκρασία ετοιμαστείτε να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου, βόρεια άνεμη γύρω στα 4 με 5 μοφόρ, ενώ το βράδυ θα είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς να ψηθούμε ελεύθερα.
2: Εχθές πάντως το 40 το βάρισε στο κέντρο.
0: Εχθές είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Ναι, άστο, 34 καλύτερα.
0: Είχα πρόβα το μεσημέρι και πραγματικά νόμιζα ότι είμαι κάπου στον Άρη που λένε ότι οι θερμοκρασίες είναι ψηλές.
2: Με τα ρούχα της παράστασης σου.
0: Όχι, ευτυχώς.
2: Αχδητός δηλαδή. Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά, να μιλήσουμε για την κίνηση. Γιατί με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, είναι σαν ξαφνικά να τηλεμεταφερθήκανε όλοι στο κέντρο της Αθήνας μέσα στα μάξια τους.
0: Τι έγινε, για να μας ακούσουν
2: προφανώς. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Πήρανε τα μάξια για να μας ακούσουν.
2: Μπράβο, ρε παιδιά, έτσι. Βγήκαν
0: στους δρόμους.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα στο Κύφισο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου μόνο. Να σας πω επίσης ότι έχει και στη Λεωφόρο Αθηνών κινησούλα από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Για την ώρα βέβαια είναι νωρίς, οπότε δεν περιμένουμε κάτι τρελό. Μετά κατά τις 8 θα τα ξαναπούμε.
0: Να δείτε κατά τις 8, τις 9 τι θα γίνει τώρα εκεί έξω. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε εφαρμογή τίθεται το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και περισσότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων.
2: Μικρότερους χρόνους αναμονής, λογικά.
0: Μικρότερους.
2: Γιατί αν περισσότερους χρόνους αναμονής. Ναι, ναι.
0: Παιδιά, είναι πρεμιέρα. Σήμερα εντάξει, θα κάνουμε. Έχουμε και λίγο άγχος, τι να κάνουμε.
2: Πρεμιέρα.
0: Η συχνότητα λοιπόν των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή η ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνθηκών με μετακίνησης των επιβατών.
2: Ρίση, επιτέλους, γιατί εγώ ένα τραμ ήθελα να πάρω λίγο. Επιτέλους, θα ξέρω τουλάχιστον πιάνει πιο γρήγορα.
0: Παίζει να μπήκα εκείνη την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί, να δω πώς είναι. Πόσα χρόνια να είναι τώρα, 20.
2: Πολλά είναι. Εμένα με βόλευε το τραμ γιατί πήγαινα Νέα Σμύρνη από Φάληρο.
0: Ποτέ δεν με βόλευε το τραμ. Αλλά είχα μπει να δω πώς είναι. Παίζει να έχω να μπω από τότε.
2: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά εσείς που το χρησιμοποιείτε και οι σειρμοί θα έρχονται πιο συχνά.
2: Τι ωραία θέα που έχεις από το τραμ. Βλέπεις την παραλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Aerosmith και I don't wanna miss a thing. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί you don't wanna miss a thing εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Κάθε πρωί στις 8.

0: 15 λεπτά μετά τις 7 φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Να Επιτυχίες. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο Viber. Πραγματικά έχει γίνει ένας χαμός πρωτοφανής στο Viber. Ειλικρινά, είστε άπειροι. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους και συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο 6942-929-929 για να μας πείτε τις καλημέρες στο Viber.
0: Έτσι, και μιας και είμαστε στην αρχή της σεζόν, νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι και νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι και εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις τώρα. Καταρχάς, να είναι στο budget που το θες. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην τη βγάλεις το χειμώνα τέζα.
1: Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατάτε σημειώσεις. Γιατί έχετε δώρο τον καφέ σας κάθε μέρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Γιατί φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις.
0: Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για νέα σεζόν, για πείτε ρε παιδιά τώρα, είναι η ώρα σας. Πώς περάσατε το καλοκαίρι, τι έγινε,
1: πώς. Εσύ να μας πεις πώς θα πέρασε το καλοκαίρι και μετά μπορεί να πω κι εγώ.
0: Κοίταξε, δεν έκανα κάτι συγκλονιστικό, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έκανα έστω 10 μέρες διακοπές.
1: Καλή, πήγες διακοπές, αυτό έπρεπε να.
0: Σκόρπιες,
1: να ανοίξουμε σαμπάνια.
0: Σαμπάνια. 10 μερούλες διακοπές, τις μοίρασα έτσι με φίλους. Καλή ώρα και με σένα.
1: Πήγαμε
0: και μετά,
1: στη Χιλιαδού, με έβαλε να κάνω γυρίσματα. Του έλεγα, Αργύρη, σε παρακαλώ, θέλω να δω την παραλία. Έχουμε το γύρισμα για το τρέιλερ, για το θαυμό.
0: Μπαστορέματα πολλά στο σπίτι. Δηλαδή πέρασε σε άλλο level. Σπυροσούλης έγινε, έπαθα και μια ηλίαση ωραία ξεγυρισμένη στο πάνω μπαλκόνι. Πολύ ωραία, βάζοντας ψάθες καινούριες.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε έτοιμοι να αρπάξουμε από τα μαλλιά τη νέα σεζόν.
1: Είμαστε έτοιμοι. Μας έχει αρπάξει λίγο από τα μαλλιά, βέβαια. Τίποτα. Εγώ πήγα στην Κάρπαθο, πήγα λίγο στη Χιλιαδού, έκατσα λίγο στην Αθήνα. Ξέρεις αυτά. Τα κοσμοπολίτικα που κάνω εγώ.
0: Τώρα είναι σειρά σας να μας τα πείτε, παιδιά. 2, 10, 80, 50.000, γιατί έρχεται η πρώτη καλημέρα και θέλουμε να ακούσουμε τη γάργαρη γλυκιά σας φωνούλα.
1: Καλό, ποιο θα μας κάνει ποδαρικό, βρε παιδιά, στη σεζόν.
0: Ποιο θα κάνει ποδαρικό για την πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50.000 και όπως θυμάστε, σας αφήνουμε έτσι. Εδώ, όποιο παίρνει για πρώτη

0: Καλημέρα, Τρόι.
1: Ναπολιτίβο, 30 ευρώ δωρε επιταγή για να πάτε να απολαύσετε την ιταλική ναπολιτάνικη κουζίνα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου με τα φανταστικά φαγητά και γλυκά που έχει.
0: Για ξεκινήστε σιγά σιγά να ακούσουμε καμιά φωνούλα, παιδιά, γλυκιά. Για ελάτε, 2-10-80-50.000. The Breakfast Show.

0: Lady Gaga και παπαράτσι.
1: Είμαι ο μεγαλύτερο σου φαν και θα σε ακολουθώ μέχρι να με αγαπήσει τραγούδιση Lady Gaga. Λίγο creepy.
0: Σου το εύχομαι. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, είναι Δευτερούλα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, είναι η πρώτη εκπομπή τη σεζόν και πάμε να πούμε την πρώτη.
2: Hello. Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν και ποδαρικό στην εκπομπή μας θα κάνει η φίλη Γεωργία. Καλημέρα Γεωργία.
3: Καλημέρα στην εκπομπή.
0: Έτσι έτσι δυναμικά θέλω να μπεις. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι πολύ καλά, έχει ξεκινήσει η σεζόν.
0: Ναι.
3: Δεν μας έχει πάρει από τα μαλλιά, εμείς την παίρνουμε από τα μαλλιά.
1: Μπράβο ρε Γεωργία.
0: Γεωργία με τι ασχολείσαι?
3: Ασχολούμαι με οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Ωραίο και πρακτικό.
3: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Γεωργία, να σε ρωτήσω, είσαι γουρλού? Είσαι γουρλού?
3: Είμαι γουρλού.
1: Τι ζώδιο είσαι?
3: Ιχθύς.
0: Ψαράκι.
1: Γουρλάδικο.
0: Ωραίο, ωραίο, γουρλίδικο ψαράκι.
3: Ωραίο, νεράκι.
0: Νεράκι, νεράκι. Ξύπνησες έτσι πρωί-πρωί για να κάνεις κάτι από όλα τα ενδιαφέροντα που έχεις ή ξύπνησες επειδή είσαι πρωινός τύπος απλά?
3: Ξύπνησα για να κάνω κάτι από τα ενδιαφέροντα.
0: Μπράβο σου, μ' αρέσεις. Λοιπόν, να σου πω, πώς πέρασε το καλοκαίρι σου εσύ?
3: Πολύ ωραία, άκουσα 1002 εκεί πέρα, τρελάθηκα με την Εύβοια, μιλάμε.
0: Έχεις πάει? Έχεις πάει.
3: Έχω πάει, ναι.
0: Φιλενάδα είναι εντάξει και γαμό.
1: Όνειρο καλέ ήτανε.
3: Όνειρο, όνειρο, δεν υπάρχει, συμφωνώ πολύ.
0: Μπράβο.
3: Και Φαρά και Αγίου Δημητρίου είναι πολύ ωραία εκεί πέρα.
0: Δεν έχω πάει, αλλά είναι πολύ ωραίο. Το κρατώ και το σημειώνω. Λοιπόν, Γεωργία μου, έχεις κερδίσει το ρεπιταγή από τον Απολυτίβο, να πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε 30 ευρώ.
3: Και έτσι... ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, λίγο το στομαχάκι να γεμίσει.
3: Ναι, βέβαια.
1: Ελπίζω να μας έχεις κάνει καλό ποδαρικό, κανόνισε.
0: Το νου σου, Γεωργία. Έχω το
3: τηλέφωνο. Αυτό ελπίζω.
0: Έχω το τηλέφωνό σου, Το νου σου.
3: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails and More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
5: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 7 Σεπτεμβρίου και σας ρωτήσαμε πριν από λίγο ποιο είναι το αγαπημένο σας επιτραπέζιο, γιατί κάποιο έτσι παγκόσμιο πρωτάθλημα οργανώνεται. Μας στείλατε λοιπόν Monopoly, μας στείλατε Trivial Pursuit, ένας έγραψε και αμπάριζα, υπέροχο. Δεν είναι επιτραπέζιο, αλλά δεν έχει σημασία. Και εγώ περνούσα πολύ ωραία με την αμπάριζα.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ όλο το καλοκαίρι έπαιζα Μονόπολη και κοντέψα στις διακοπές και κοντέψαμε να σκοτωθούμε με τους φίλους μου.
0: Δεν είναι λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Και εγώ τη Μονόπολη θα έλεγα ότι θα φτιαχτεί παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Ματέλ λοιπόν ανακοίνωσε το συναρπαστικό UNO Championships Series 2026.
1: Άντε
0: με
1: καλέ.
0: Έπαθλο παρακαλώ, κρατιέστε. 50.000 δολάρια.
1: Καλέ, αυτό.
0: Να παίζει ούνο δηλαδή, και αν είσαι ο νικητής να κερδίσει και 50.000 δολάρια.
1: Αν είσαι πολύ καλό στο ούνο, δεν κερδίζει μόνο βέβαια 50.000 δολάρια, σου δίνει και ζώνη τιμητική, α πούμε, στο νικητή. Τύπου σαν αυτές που έχουν στο WWE, το wrestling. Αυτοί που πιάνονται εκεί πέρα και πλακώνονται στα ξύλα.
0: Και τι ζώνες φοράνε αυτοί?
1: Φοράνε κάτι ζώνες πολύ χαρακτηριστικές, ρε παιδί μου. Οι ζώνες WWE είναι.
0: Οι φασμάτινες.
1: Δεν είναι οι φασμάτινες, έχουν κάτι μεγάλες κονκάρδες πάνω, κάτι τέτοια. Είναι πολύ περίτεχνες.
0: Α, συνδυάζεται και με παντελόν και με φούστα, δηλαδή.
1: Με φούστα λίγο καλύτερα.
0: Ο τελικός λοιπόν, παιδιά, θα διεξαχθεί 11 Νοεμβρίου του, τώρα του 26 στο Λος Άντζελες με 48 φιναλίστ. Φανταστείτε πώς θα ξεκινήσουν για να καταλήξουν 48. Οι παίκτες μπορούν να προκριθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής UNO ή στη mobile εκδοχή ή από ζωντανό τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, κυκλοφόρησε ειδικό πακέτο τουρνουά και αντίγραφο της ζώνης, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν την απόλυτη εμπειρία πρωταθλητισμού. Λοιπόν, βγάλετε τα UNO και ξεκινάτε.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή τώρα, γιατί να σου πω κάτι, 50.000 θα είναι πολύ βοηθητικά.
0: Στην εφαρμογή παίζει με την εφαρμογή ή παίζει με άλλους ανθρώπους?
1: Λογικά παίζει με άλλους ανθρώπους. Δεν θυμάσαι το Dodd Games που υπήρχε στο Facebook? Πού να το θυμάσαι τώρα?
0: Είναι Dodd Games.
1: Που μπαίναμε και παίζαμε με αγνώστους.
0: Τίτσου.
1: Τίτσου.
0: Τι είναι το τίτσου?
1: Δεν ξέρεις τίτσου?
0: Πόσες πληροφορίες? Πολλά, πολλά, πολλές πληροφορίες.
1: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929 όσοι παίζατε τίτσου στα φοιτητικά σας χρόνια. Επίσης, έχουμε παιχνίδι τώρα.
0: Ετοιμαστείτε 2-10-80-50.000, γιατί ήρθε η ώρα να θυμηθούμε έτσι τα περσινά. Όνομα, πόλη, ζώο, φυτό, επάγγελμα και ξεκινάμε εντυπωσιακά με το Α.
1: Με το Α.
0: Αργύρης.
1: Αγγέλου.
0: Αγάπη. Ελάτε. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, γιατί σας έχουμε και δωρεπιταγή. Το φαγάκι συνεχίζεται. Πού πάμε τώρα?
1: TGI Fridays. 50 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να απολαύσετε τα μπέργκερ σας, τις πατατούλες σας, τα ποτέτο twister σας εκεί πέρα, τα κοκτέιλ, όλα τα ωραία πράγματα που έχει το TGI Fridays.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για να παίξουμε όνομα πολύ ζωή αυτό το πράγμα με το Α, αλλά και για να φάμε πολύ ωραία στα TGI Fridays. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εκεί σε 92,9 ήρθε η ώρα να παίξουμε. Τι θα παίξουμε?
1: Όνομα πολύ ζωφυτό πράγμα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Ναι, σας έλειψε. Εδώ είμαστε. Είμαι εδώ και η Δημητρούλα για να παίξουμε. Καλημέρα, Δημητρούλα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή βδομάδα. Καλή αρχή. Μας λείψατε.
1: Α, και εμάς μας λείψατε.
3: Να σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε. Δημητρούλα, είσαι... πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
3: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Δεν, είναι... δεν ακούγεται και πολύ ελπιδοφόρο.
3: Εντάξει.
1: Πήγες πουθενά?
3: Όχι, γύρω-γύρω εδώ ήμουνα.
1: Άμα λέω εγώ, φαίνεται ρε παιδί μου στη φωνή. Λες τον άλλον, πώς πέρασε το καλοκαίρι? Λέει, ωραία, μια χαρά. Τι ωραία, μια χαρά, πουθενά δεν πήγε. Εδώ γύρω-γύρω.
3: Ναι, ναι, πορτοράφι κλασικά.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, κάποιο.
1: Ό,τι έχουμε που ερχόμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημητρούλα, επειδή η γραμμή σου είναι λίγο περίεργη, πάμε λίγο να συγκεντρωθούμε.
3: Ωραία.
1: Παίζουμε με το Α. Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τι γίνεται, έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο?
3: Ναι, να το κλείσω.
1: Ναι, ρε κοφίλη. Το κλείσες?
3: Οκ, οκ. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Με αυτό πετάμε.
3: Αεροπλάνο.
0: Ένα όνομα.
3: Αθηνά.
1: Μία πόλη.
3: Αθήνα.
0: Ένα ζώο.
3: Αντιλόπι.
1: Ένα φυτό.
3: Ανεμόνι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αρτοποιός.
1: Ένα φαγητό.
3: Αγγούρι.
0: Το βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό.
3: Αστέρια.
1: Το ευαίσθητο σημείο του είναι η φτέρνα.
3: Το αχιλλέα.
0: Το αντίθετο του σχετικού.
3: Άθιετος.
1: Μπράβο σου.
0: Είσαι πάρα πολύ γρήγορη.
1: Περπατήτη, περπατήτη.
3: Συγκεντρώθηκα.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου Δημητρούλα. Κέρδισες τώρα επιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays. Να πας, να φας, να μας θυμάσαι. Και να είσαι εδώ στην παρέα του Kiss 92,9 φυσικά καθημερινά.
3: Κάθε μέρα κλασικά.
1: Εύχομαι με μια καλύτερη τηλεφωνική γραμμή την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, πρώτη εκπομπή της σεζόν και λέω να ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτρα, Ζούλα.
1: Αχ, τι ωραία η Πάτρα.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ένας καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου εκεί πέρα φαίνεται να απέστειλε ενημέρωση στους φοιτητές σχετικά με την απαγόρευση χρήσης γυαλιών κατά την εξεταστική, αν δεν προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί φυσικά ενημέρωσε τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση και ότι γι' αυτό το λόγο φυσικά πρέπει να τους είναι απαραίτητα σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στα σκονάκια νέα εποχής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Καλά! Αν θέλω εγώ να κάνω σκονάκι με γυαλιά, βρίσκω γιατρό να μου πει ότι πω, η κοπέλα δεν βλέπει μπροστά της.
0: Να σου πω κάτι. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, θα πω σε αυτό το έρμο το μαθηματικό εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
1: Να ρωτήσουμε εδώ πέρα τους μαθηματικούς, γιατί οι μαθηματικοί το έχουν αυτό το πρόβλημα. Τέσσερις φορές με είχε κόψει σχολείο μαθηματικός επειδή αντέγραφα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω από το μάθημά του.
0: Πέρα από αυτό, εγώ σου λέω ότι έχω μοιοπία και σου φέρνω βεβαίως από τον γιατρό ότι πρέπει να φοράω επιγόντως γυαλιά. Δεν μπορώ. Ωραία, έχω τα γυαλιά.
1: Έχεις τα γυαλιά.
0: Και είναι τα έξυπνα γυαλιά. Τι θα μου κάνεις?
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Μια χαρά θα την πάρουμε τη βεβαίωση. Θα έχουμε ένα φίλο εκεί πέρα, οφθαλμίατρο.
0: Μα θέλω να πω ότι 8 στους 10 ανθρώπους έχουν ένα πρόβλημα μοιοπίας.
1: Μπίζνα.
0: Έστω.
1: Γίνομαι οφθαλμίατρος.
0: Και γράφεις βεβαιώσεις, φίλε.
1: Και γράφω βεβαίως το για να γίνω οφθαλμίατρος. Εντάξει, θέλω κάποια χρόνια μπροστά μου.
0: Εσύ είσαι στούρνος. Πώς θα γίνεις οφθαλμίατρος? Για να γίνεις οφθαλμίατρος πρέπει να γίνεις γιατρός.
1: Πηγαίνω σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, κάπου πάρα πολύ μακριά,
0: ναι,
1: και υποδίωμαι τη φοιτήτρια.
0: Και
1: μου δίνουν βεβαίωση.
0: Με μέτα γυαλιά εδώ.
1: Με μέτα γυαλιά. Περνάω τα μαθήματα. Γίνομαι οφθαλμίατρος και έρχομαι στην Ελλάδα και επιλύω το ζήτημα αυτό με τα σκονάκια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εσείς, κύριε μαθηματική, εκεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αφήστε τα παιδάκια να μπουν μέσα να γράψουν όπως θέλουν τώρα. Δεν σώζεστε. Κάποιος που θέλει να κάνει σκονάκι, δεν το πιάνει.
1: Καλέ, στη μύτη μου, στο ρουθούνι μου έχω χώσει σκονάκια. Ακούει και η μάνα μου τώρα πρωί-πρωί όταν ήμουν στη σχολή. Ξέρεις από πού έβγαζα σκονάκια? Τελείωνε η εξεταστική και έβρισκα σκονάκια μετά από μήνες μέσα στα πράγματά μου.
0: Θα πάρω εγώ την ανιψιά μου που έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να μου πει ποιος καθηγητής είναι αυτό. να πάρει τις διασυνδέσεις της εκεί πέρα να μάθει ποιος καθηγητής είναι, να τον πάρω να του πω καθηγητή, καθηγητά. Μάταια όλα! Όλα είναι μάταια!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Τα μάθατε. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του νάου επιτυχίες. Ξεκινήσαμε για τα καλά και δυναμικά. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το Breakfast Show και μένετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι είναι το Gas Station.
1: Τι είναι το Gas Station
0: που το έφτιαξε, σου λέει, μια δασκάλα για, για τους μαθητές της μέσα στην τάξη.
1: Αλλά και ποιο emoji χρησιμοποιείτε πιο πολύ στον κόσμο.
0: Επίσης, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε και για τις δωρεπιταγές Public για ένα έτσι ολοκληρωμένο back to school.
1: Παιδιά, θα σας δίνουμε δωρεοεπιταγές, αλλά η διαδικασία τώρα είναι λίγο περίεργη. Θα τα πούμε και μετά. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε τη διαδικασία.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εμείς θα τα δίνουμε αυτά κάθε μέρα.
0: Επίσης, 6942-929-929 το Viber. Επίσης, τα social media του Kiss, το Instagram. Τα έχετε δει.
1: Kiss929.gr.
0: Για πηγαίνετε εκεί και πατήστε ένα follow, γιατί έρχονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
1: Λοιπόν, έρχεται και γρήγορο break. Πολύ γρήγορο.
0: Τα πήρα τώρα.
1: Σαν ανάσα είναι, γιατί είσαι εκφύσεως.
0: Είμαι.
1: Είσαι εκφύσεως σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, παιδιά μου, με το Ain't Nobody Loves Me Better.
0: Wow.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε στις 9 παρα 20 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10%

0: βιώνουν ορατά της της χρονιάς.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. περίοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
7: Taste the story of the land. MU.
9: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: και 6 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του 92,9 και εσείς ακούμε Νεκ και Λόρα Νοντσέ. Η Λόρα δεν είναι εδώ. Η Λόρα δεν υπάρχει. Η Λάουρα.
1: Η Λόρα ήταν στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Η Λάουρα, συγγνώμη. Απλά ξέρεις τι, έκανα και πολλά ιταλικά το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχω να κάνω 20 μέρες και λίγο τα έχω, τα έχω χάσει.
1: Θέλω να μας φυλάει πάλι να ξεκινήσει τα μαθήματα ιταλικών.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Αργύρη μου, σου έχω ένα φανταστικό θέμα.
1: Μίλα μου.
0: Που μας έρχεται από την Αμερική. Στην Αμερική, λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό στην τάξη της, γιατί αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις τι θέμα.
1: Ναι.
0: Αντιμετώπιζε, μόλις σου πω, το τι έκανε.
1: Λογικά θα καταλάβω μόλις μου πεις τι έκανε.
0: Έφτιαξε ένα σημείο, λοιπόν, μέσα στην τάξη, το οποίο το ονόμασε Gas Station.
1: Gas Station,
0: το
1: τι
0: gas
1: είναι?
0: Station είναι το βενζινάδικο, το αντίστοιχο εμάς, εκεί που οι Αμερικάνοι βάζουν αέριο.
1: Άνοιξε ένα βενζινάδικο μέσα στην τάξη με αέριο.
0: Το γκάζ είναι το αέριο. Κράτα το αυτό, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μια ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αέριά τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Και έπρεπε να διακοπεί το μάθημα, ή όταν το κάνανε, όταν απελευθέρωναν τα ωφέλη με αυτά αέρια μέσα στην τάξη, όλοι οι μαθητές φεύγαν από κοντά τους. Οπότε λέει, πώς θα το λύσω αυτό? Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου κρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε, λοιπόν? Έφτιαξε ένα σημείο μέσα στην τάξη, μια γωνίτσα, την οποία την ονόμασε Gas Station, με μια πινακίδα πάνω που γράφει Gusty Winds Area, δηλαδή περιοχή θυελώδων ανέμων.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τους έλεγε, άμα θες να την αφήσεις, μικρό μου παιδάκι, θα πας εκεί στη γωνίτσα, θα την αφήσεις.
1: Είχε παράθυρο
0: εκεί. Μην κάνεις και φασαρία, δεν ξέρω.
1: Γιατί αν δεν είχε παράθυρο, είναι μάταιο όλο.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι. Σου λέει ότι έχει βάλει και σπρέι χώρου. Αποσμητικό,
1: ωραίο,
0: το οποίο όταν έκανε τη μικρή σου την απαυτούλα,
1: την αταξία,
0: τους έλεγε να κάνετε και μια sit με το αποσμητικό χώρο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ θα τη χειροκροτήσω αυτή τη δασκάλα.
0: Και εγώ θα τη χειροκροτήσω.
1: Γιατί εγώ έχω παίξει επανάσταση με παιδάκια, πολλά παιδάκια. Δεν θα πω ποια παράσταση είναι, για να μην χαρακτηρίσω κανένα παιδάκι, γιατί δεν είναι και ντροπή στο κάτω-κάτω. Και υπήρχε ένα παιδάκι μέσα στα πολλά παιδάκια, γιατί ήταν τρεις διανομές τα παιδάκια για κάθε όρφανο. Τέλος πάντων, ήταν 15 παιδάκια. Ένα παιδάκι, λοιπόν, ανεξέλεγκτα πάθαινε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή προσπαθούσαν να το πιάσουν διακριτικά και να του πούνε ότι, παιδί μου,
0: όταν θα φλαμώσει πια,
1: γιατί ερχόντουσαν τα άλλα παιδάκια και λέγανε, κυρία, αυτό έκανε αυτό. Και
0: δεν
1: μάθαμε
0: να παίξουμε,
1: ότι η μαμά του παιδακίου του συγκεκριμένου του είχε πει ότι αυτό δεν θα το καταπιέζεις, είναι κακό.
0: Ναι.
1: Θα το αφήνεις όπου σε βολεύει.
0: Ανθρώπινη τέτοια είναι, βρε παιδιά.
1: Ναι,
0: τώρα ρε, ανθρώπινη
1: μου,
0: ανάγκη είναι του οργανισμού.
1: Λες το παιδάκι σου όμως ότι πήγαινε λίγο στη γωνίτσα όταν σου έρχεται και κάτω διακριτικά. Δεν χρειάζεται να το φωνάξουμε. Φορούσε και ψήρα, μικρόφωνο. Δηλαδή, οριακά τα ακούγαμε σε όλο το παλάς.
0: Μόνο την παράσταση δεν μας έχεις πει. Μας έχεις πει για τα ορφανά, μας έχεις πει για
1: τις διαμονές. Πολλές παραστάσεις με παιδιά στο παλάς. Θα χειροκροτήσω αυτή τη δασκάλα, γιατί αν είχαμε ένα gas station εκεί στα παρασκήνια, θα είχαμε γλιτώσει από πολλά.
0: Αργύρι, μήπως να σου φτιάξω ένα gas station εδώ μέσα στο
1: σπίτι? Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο.
0: Καλά.
1: Μην μιλήσω ποιο πάσχει. Και μην μιλήσω.
0: Μην
1: μιλήσω.
0: Μόνο μην μιλήσω. Ό,τι θες. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί έχω μια πριγκίπισσα. Είμαι μια βασίλισσα. Που δεν άμαντα.
1: Οι πριγκίπισσες δεν πάνε στα gas station.
0: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: την ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 από Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα και θέλω έτσι να μου το στείλετε κατευθείαν στο Viber 6942-929-929. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας emoji? Δηλαδή γράφετε ένα μήνυμα και βάζετε μια φατσούλα μετά. Ποια είναι η αγαπημένη σας φατσούλα?
0: Εμένα είναι αυτή με το ένα δάκρυ. Αυτό που χαμογελάει με ένα δάκρυ, που είναι έτσι.
1: Ναι. Αναλόγως τι θα πεις δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Παντού το χρησιμοποιώ.
1: Εγώ βάζω τα γέλια συνήθως.
0: Ναι. Έτσι. Που ξεκαρδίζεις
1: και καλά, είμαι πολύ άνετος.
0: Είσαι πολύ άνετος και πολύ έτσι.
1: Είναι αυτό.
0: Ότι έχω Σπύρος πει... Καλογύρου, ότι... επέστρεψε παιδιά.
1: Ότι είμαι πολύ χαριτωμένος, ξέρεις. Και τι άλλο βάζω? Αν λέω κάτι στενάχωρο, βάζω το δάκρυ. Καρδιά βάζω πολύ, την κόκκινη καρδιά.
0: Α, και εγώ την κόκκινη καρδιά. Εμένα όμως μου αρέσει και η μπλε καρδιά πολύ.
1: Ναι. Και πρόσφατα μου στείλανε ένα βερίκοκο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι το βερίκοκο.
0: Ποιο άτομο σου το έστειλε αυτό? Τέλος πάντων.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά τι είναι το βερίκοκο?
0: Άστο τώρα. Άστο τώρα που σου λέω.

0: με σεν, δεν υπήρχε το αντίστοιχο emoji που κλαίει από τα γέλια, υπήρχε μόνο το emoji που κλαίει από στεναχώρια. Οπότε ο κόσμος το χρησιμοποιούσε και όταν έκλαιγε από τα γέλια. Και κάπως έτσι έχει περάσει μέσα στα χρόνια και χρησιμοποιούν όλοι αυτό που κλαίς και όχι αυτό που κλαίς από τα γέλια. Κατάλαβες?
1: Α, ζωή. Ήρθανε πολλά emoji που στείλανε οι αγαπημένοι ακροατές στο Viber και μου απαντήσανε και τι είναι και το βερίκοκο.
0: Μάλιστα. Πλά ήθελα να το πω και δεν είναι βερίκοκο, είναι ροδάκινο. Πάμε να ακούσουμε Pink και Just Like a Pill εδώ στον αέρα του 92,9.

0: 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και λέω να σας ταξιδέψω τώρα έτσι με το μαγικό μου χαλί, γιατί είμαι ο Αλαντίν κατά βάθος. Θα σας πάω στο Ταϊβάν. Έτσι, με αυτή την μουσική υπόκρουση, την ενδιαφέρουσα. Όπου θα μιλήσουμε για έναν έρμο Ταϊβανέζο. Ναι. Ο οποίος είχε μια υποψία ότι η γυναίκα του τον απατά.
1: Αχ, κακόμοιρος.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ξεκινάει και μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της προσωπικής ζωής. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια υποψία, σου λέει, η γυναίκα μου μάλλον κάτι κάνει πίσω από την πλάτη μου. Πώς θα το ανακαλύψω? Έχω σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ λοιπόν, κάποια μοντέλα, καταγράφουν κιόλας ήχο και εικόνα.
1: Ναι, φυσικά και καλά χρησιμοποιούνται για να βοηθήσει το AI να εξελιχθεί και να μπορεί να βρίσκει τα σημεία που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Ο σύζυγος λοιπόν, έχοντας υποπτευθεί ότι η γυναίκα του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικιακή ρομποτική σκούπα ως μέσο παρακολούθησης.
1: Αποκλείεται.
0: Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες αυτές, μέσω αυτής της μεθόδου λοιπόν, κατάφερε να καταγράψει τη γυναίκα του που τον απατούσε όντως. Βεβαίως.
1: Καλέ, εντωμεταξύ, πώς το σκέφτηκε αυτό ο Ταϊβανέζος? Αυτές είναι γυναικείες σκέψεις συνήθως. Πολλές σκούπες δεν είναι. Λίγο...
0: Ναι, αλλά οι σκούπες αυτές δεν είναι από την Ταϊβάν.
1: Από την Κίνα θα είναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι πολύ γυναικεία σκέψη. Γιατί ένας άντρας δεν θα φτάνει στο σημείο να μπει να κοιτάξει την κάμερα της σκούπας.
0: Ζωή μου, σου έχω χειρότερο.
1: Oh.
0: Η γυναίκα τον πήγε στα δικαστήρια. Και το κέρδισε το δικαστήριο.
1: Φυσικά.
0: Γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν παράνομο να την καταγράφει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Οπότε πώς λέγεται αυτό?
1: Πώς λέγεται?
0: Και κερατάς και δαρμένος. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες.
1: Γι' αυτό, παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας, θα βγάζετε τη σκούπα την ηλεκτρική από την πρίζα. Και αν σας πάρουν τηλέφωνο, ήθελα να βάλω μια σκούπα και δεν τα καταφέρω. Αχ, κάτι έχει πάθει το ίντερνετ μάλλον και δεν δουλεύει.
0: Καλέ, θα πάω σπίτι να την ξεριζώσω τώρα. Να μου πεις εμένα ποιος να με καταγράψει, μόνος μου μένω.
1: Μόνος σου μένεις, μόνος σου είσαι και όλη μέρα. Δηλαδή, αυτός θα σε καταγράψει, θα σου στείλει.
0: Μπορεί κάποιος να με χακάρει όμως.
1: Και να δει τι
0: να με καταγράφει.
1: Να σε δει να βλέπεις Dolce Vita στην τηλεόραση και να τρως με το βρακί.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
4: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε τώρα για κάτι που επιτέλους...
1: Πραγματικά
0: επιτέλους.
1: Όμως έχει γίνει παιδιά ένας χαμός φέτος με τις τηλεφωνικές απάτες, δηλαδή μέσα στα χρόνια... Γινόντουσαν, αλλά φέτος, παιδιά, έχει γίνει τεράστια έξαρση. Και εμένα με έχουν πάρει πολλές φορές. Και την αδερφή μου πήραν και της είπαν αυτό με τη ΔΕΗ, το κλασικό: βγάλτε τα σημικά σας έξω. Που να ξέραν, δεν έχουμε σημικά και χρησιμοποιητικά. Τέλος πάντων.
0: Πόσες, ειδικά με τους ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή πόσες φορές τους έχουν εξαπατήσει.
1: Ναι, ρεσί.
0: Τους καημένους.
1: Δεν είδες με την άλλη, την κυρία που μίλαγε με τον Ρονάλντο και καλά στο Viber.
0: Της έφαγε 200 ευρώ. Λες και ο Ρονάλντο θα ζήταγε 200 ευρώ από την κυρία. Αλλά κυρία.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν οφείλει να ξέρει ότι ο Ρονάλντο έχει πιο πολλά λεφτά από 200 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, παιδιά μου, το καλό είναι ότι πλέον μετατρέπονται σε κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες και συγκροτείται και ειδική ομάδα για την πάταξή τους. Πλέον λοιπόν. Καλά, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που πάσουν περισσότερο από αυτό. Δηλαδή αυτοί την
0: όχι
1: έχουν
0: μόνο,
1: πληρώσει κατά κύριο
0: ζωή,
1: λόγο.
0: Όχι μόνο, αλλά κυρίως ναι. Ναι, οκ. Okay.
1: Καταγράφεται αύξηση περίπου 50% στα περιστατικά τηλεφωνικών απατών μεταξύ του 24 και του 25 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήρθε η ώρα να βάλει τέλος.
0: Παιδί μου,
1: το
0: δεν τις προλαβαίνεις. Εγώ ακολουθώ μια σελίδα που είναι ένας κύριος που βγαίνει και λέει: προσέξτε, αυτό είναι η καινούργια τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε εκείνο. Δεν προλαβαίνει να κάνει βίντεο ο άνθρωπος. Ανεβάζει δύο βίντεο τη μέρα.
1: Ο Χριστός.
0: Βγήκε και αυτή η τηλεφωνική απάτη, κάνουν και αυτή η τηλεφωνική απάτη. Σκαρφίζονται καθημερινά κάτι καινούριο. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις από πού θα σου
1: έρθει. Το τρομακτικό είναι ότι τώρα με το AI, ειδικά αν είσαι ένας άνθρωπος που η φωνή σου υπάρχει κάπου, π.χ. είσαι ο Αρχίδης Αγγέλου, μπορεί ο άλλος να φτιάξει τη φωνή σου με AI και να πάρει τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και να πει: είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, ο γιος σου, μανούλα.
0: Ναι, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Ανατριχιάζω και που το σκέφτομαι. Λοιπόν, άντε να πιάσουν δουλειά εκεί πέρα σε αυτό το καινούριο.
1: Θες να πας να δουλέψεις εκεί.
0: Άνετα θα πήγαινα. Απλά δεν έχω την ψυχραιμία να το χειριστώ απολυτισμένα.
1: Εσένα δηλαδή, χρειάζονται.
0: Αν έβρισκα άνθρωπο που το κάνει αυτό το πράγμα, από το λαρίγκι θα τον έπιανα. Αλήθεια σου λέω.
1: Baby One More Time. Θα ακούσουμε τώρα από Britney Spears μόνο εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Έτσι, γιατί με Britney όλα γίνονται καλύτερα.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's στον αέρα επιτυχίες και είστε τσακάλια ρε παιδιά. Μέσα στην Britney Spears λοιπόν ακούστηκε ένα κουδούνι και το τσακώσατε αμέσως και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά η πέμπτη γραμμή που ψάχναμε είναι η Λεμονιά που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Λεμονιά.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου?
1: Καλά εσείς?
0: Νιώθεις λίγο πιο τυχερή σήμερα?
1: Νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα.
0: Λεμονιά μου, έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή από τα public αξίας 50 ευρώ. Είσαι μαθήτρια, θέλω να πω, θα πας για να πάρεις δικά σου πράγματα για το παιδί σου για... ή γενικότερα?
1: Είμαι φοιτήτρια, αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, σκέφτομαι να επενδύσω εκεί.
2: Σωστή,
0: μην το συζητάμε,
2: σωστή.
0: Είσαι φοιτήτρια, τέλος.
2: Είσαι φοιτήτρια, αλλά και θα πάρει να διαβάσει βιβλία για να αναπτύξει τον εγκεφαλό
0: της. Τι ωραία, Λεμονιά μου, πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι να σου φτιάξαμε λίγο περισσότερο τη διάθεση, αν και σε ακούω μια χαρά. Και ραντεβού εδώ καθημερινά στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά κοριτσάρα μου, καλημέρα, συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy.
2: Μάλιστα, τα νέα λοιπόν έρχονται από τον κόσμο του κινηματογράφου.
3: Επιτέλους.
2: Τη βιομηχανία την κινηματογραφική.
3: Παιδιά, θα βγει καινούργια ταινία για τη Μαζεράτη. Θυμάστε που είχε βγει ταινία για τη Φόρμουλα 1, είχε βγει ταινία για τη Φεράρι.
2: Πότε βγήκαν αυτές τις ταινίες?
3: Το 23 νομίζω ήταν για τη Φόρμουλα 1, για τη Φεράρι, ναι. Και το 25 για τη Φόρμουλα 1.
2: Και ποιος έπαιζε?
3: Έπαιζαν πολλοί ηθοποιοί τώρα.
2: Okay.
3: Πού να ξεκινήσω?
2: Τώρα λέει βγαίνει ταινία μετά τη Φεράρι και τη Λαμπορ. Είναι μια ακόμη μεγάλη εταιρεία, αποκτά τη δική της κινηματογραφική ιστορία και μιλάμε για τη Μαζεράτη, The Brothers, που βρίσκεται καθοδόν προς τις αίθουσες και επιχειρεί να αφηγηθεί τις απαρχές μιας εταιρείας που συνδέθηκε στενά με τους αγώνες και τα ιταλικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων. Στο επίκεντρο, σου λέει, της ταινίας θα βρίσκονται τα αδέρφια της οικογένειας Μαζεράτη. Α, το επώνυμό τους είναι Γιάννης Μαζεράτη.
3: Γιάννης,
2: δηλαδή.
3: Μαζεράτης, ναι.
2: Α, okay. Και ιδιαίτερα η Αλφιέρη, Μπίνκο και Κάρλο. Και οι θεατές θα παρακολουθήσουν τη διαδρομή που οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας το 1914 και μετέπειτα στην καθιέρωσή της. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι ποιοι θα παίζουν.
3: Καλέ, θα παίζει ο Αλ Πατσίνο, ο Άντονι Χόπκινς.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, η Τζέσικα Άλμπα.
3: Η Μισελ Μωρόν, ο Σαλβατόρε Σποζίτο, ο Ματέο Μπάση που θα κάνουν τα αδέρφια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, τι κάστη είναι αυτό, καλή.
3: Άντε, παιδιά, να πάμε ένα σινεμαδάκι. Έχω καιρό να πάω σινεμά.
2: Πληρώνει η Μαζεράτη.
3: Φυσικά και εδώ. Αχ, να δίναμε μια Μαζεράτη εδώ στον
2: αέρα. Μαζεράτη, μια Μαζεράτη κάθε πρωί.
3: Εντάξει, θα το συζητήσω με την Ελένη Νικολάου να δούμε τι μπορούμε να σας δώσουμε αντίστοιχα. Μπορούμε να σας δώσουμε Lego Μαζεράτη.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Τον Αλ Πατσίνο τον έχω δει και από κοντά.
3: Πού τον έχεις δει από κοντά?
2: Στη Νέα Υόρκη, σε παράσταση.
3: Νομίζω ότι όπως έχεις δει την Britney Spears που πήρε καφέ δίπλα σου, έχεις δει και τον Αλ Πατσίνο.
2: Όχι, αλλά μετά βγήκε στο stage door δίπλα και.
3: Σας χαιρέτησε.
2: Με κοίταξε, ούτε καν με χαιρέτησε.
3: Του είπες, Άγια Μαργύρης Αγγέλου, παραπέντε, The Fotis with the Tsouloufi.
2: Να σου πω κάτι, δεν πρόλαβα, γιατί μέχρι που. Με το που τον είδα μπροστά μου, γυρνάω στη φίλη μου την Ολυμπία δίπλα και τη λέω Ολυμπία, ο Αλ Πατσίνο. Και μέχρι να γυρίσω είχε εξαφανιστεί.
3: Μάλιστα.
2: Καπνίστηκε.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι φέτος το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Παπαούτε, παπαούτε, λατρεύω. Ο τον τυπά αυτόν τον θαυμάζω αφόρητα, τον κάνω εικόνα μπροστά μου. Και επίσης είναι τραγουδάρα, δηλαδή θέλω να ουρλιάξω ούτε ούτε παπά ούτε.
1: Ναι, το ακούσαμε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και στο story μου, μπορείτε να το δείτε στο Instagram.
0: Στον αέρα του Kiss 92,9 ακούμε τις καλύτερες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το νέο ευρώ.
1: Αλλά και τελικά πόσες ώρες δουλεύουμε εμείς οι Έλληνες την ημέρα.
0: Όλα αυτά φυσικά μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Last Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
3: Έλα, τελικά έχουμε, το έχουμε, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές.
2: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Spa, the touch of beauty.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
8: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδα 27, Καλαμάτα.
7: Do it and I will be the best.
9: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasinapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
10: Yeah.
9: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
10: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
11: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
10: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
11: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town. Κέντρο πόλης. Νέδοντος 66. Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock. Pick and go. Homemade pites. Γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee. Drinks. Peacock. Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and go.

0: τον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
0: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνεται εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: Σε αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Ναι. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λυκόβρηση, παιδιά μου, καλά. Επίσης η Κηφισίας, εντάξει τώρα, έχει αρχίσει και έχει κίνηση σε όλη την έκτασή της, όπως και η Μεσογείων σήμερα.
1: Έχουν αρχίσει να γίνονται βαρετές αυτές οι
0: ώρες. Η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κίνηση, όπως και η Βασιλής Σοφίας στην άνοδο εκεί όμως. Εντάξει, εκεί θα την παλέψετε λίγο. Και παιδιά μου, η παραλιακή, η Λεωφόρος Ποσειδώνος, όλη η άνοδός της από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι και τον Άλυμπο έχει κίνηση.
1: Πες μου λίγο στην παραλιακή, τι έχει, έχει κίνηση.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Και μόλις. Η άνοδος μόνο,
0: αυτό είπα.
1: Όπου θα πάω για μπάνιο μετά την εκπομπή.
0: Δεν θα πας από την παραλιακή, να πας από Αττική Οδό. Που έχει και εκεί κίνηση.
1: Τέλεια. Καμία ελπίδα. Θα φτάσω.
0: Μην φτάσεις ποτέ. Κάνε βρε μπάνιο στην πανιέρα σου. Δεν σε παραλία σεπτεμβριάτικα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: From Desire ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και είσαι από καλά. Και
1: πάμε σε έρευνα.
0: Πάμε σε έρευνα,
1: πάμε
0: γιατί
1: σε έρευνα,
0: τα νέα
1: γιατί...
0: είναι δυσίωνα.
1: Ναι, όχι ότι δεν το ξέραμε και χρειαζόμασταν έρευνες για να το διαπιστώσουμε. Αλλά οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο, αλλά παράγουν λιγότερο. Το έχουμε πει και το έχουμε φωνάξει με άπειρους τρόπους. Το ότι δουλεύουμε 25 ώρες τη μέρα δεν σημαίνει ότι είμαστε και παραγωγικοί.
0: Πραγματικά, δεν γιατί εμείς έχουμε. Οι Έλληνες έχουν την κακή φήμη ότι είναι τεμπέληδες και ότι δεν δουλεύουν. Αλλά άμα πας στο εξωτερικό και συνομιλήσεις με ανθρώπους, δουλεύουν πολύ λιγότερες ώρες από τους Έλληνες.
1: Μα εδώ στο breakfast έχουμε πει άπειρες φορές θέματα για χώρες οι οποίες έχουν καταλάβει επιτέλους ότι όσο λιγότερο δουλεύει ένας άνθρωπος και του δίνεις τα κίνητρα για να είναι πιο αποδοτικός.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και σε εμάς την πρόβα έτσι είναι. Εμάς θεωρητικά, ας πούμε, η πρόβα είναι πεντάωρη. Όταν ένας σκηνοθέτης ξέρει τι θέλει και σε απασχολεί συμπυκνωμένα ένα τριώρο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ισχύει αυτό και στις κανονικές δουλειές, ρεσί, που πηγαίνουν στα γραφεία τα 8 ώρα. Θυμάμαι, έχω δουλέψει γραφείο.
1: Και 8 ώρα. Τυχερός είσαι αν κάθεσαι
0: 8 ώρα. Λέω τώρα το 8
1: ώρα. Δεν έχω φίλο που δουλεύει αυτή τη στιγμή και στο κοινό μας φιλικό ναι. περιβάλλον που δουλεύει 8 ώρες. Ναι. Δεν έχω. Και βάζω και εμάς μέσα που κάνουμε 500 δουλειές παράλληλα.
0: Ναι.
1: Έρευνες λοιπόν έρχονται και μας λένε ότι οι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες χωρίς αυτό να είναι αποδοτικό. Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλήμματα και εστίαση αναδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το ελληνικό πρόβλημα. Ένας εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει πολύ περισσότερες ώρες στη δουλειά από ένα Γερμανό ή ένα Γάλλο συνάδελφό του, χωρίς αυτό να μεταφράζεται φυσικά σε αντίστοιχη παραγωγή οικονομικής αξίας. Γιατί να δούλευα τόσες ώρες και να το πληρωνόμουν κιόλας, πες θα κάνω μια θυσία 5-10 χρόνια να μαζέψω κάποια χρήματα να εξασφαλίσω τα γεράματά μου.
0: Παλιά πληρώνανε και τις υπερορίες. Τώρα έχουν βρει τρόπους και δεν τα πληρώνουν ούτε αυτά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε 2 και 3 δουλειές για να καταφέρουν να πάρουν από 450-550 ευρώ από την κάθε δουλειά.
0: Για να βγάλουν το μήνα.
1: Και δεν έχουν σπίτι που δεν το βλέπουν.
0: Στην Ελλάδα, να ξέρεις, ο μέσος εργαζόμενος ασχολείται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες ετησίως, που σημαίνει 256 οκτάωρα μέσα σε ένα χρόνο.
1: Στις 365 μέρες δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα. Ακραίο. Λοιπόν.
1: Θα έρθουν καλύτερες μέρες, παιδιά.
0: Με καλή μουσική πάντα έρχονται καλύτερες μέρες και πάμε να ακούσουμε Joanne τώρα, Twisting My Sobriety, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: καλύτερη. Πάμε για εκλογές. Πάμε να ψηφίσουμε.
1: Όντως.
0: Ναι, όχι.
1: Εξήγηλε.
0: Όχι, βρέσει. Για άλλο πράγμα θα ψηφίσουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Που νομίζω ότι πια μας δίνει μια ελπίδα ότι έχουμε τουλάχιστον μια φωνή για κάτι.
1: By the way, πάντως, τώρα επειδή το νόμιζα ότι κάτι δεν πήρα χαμπάρι, δεν είπε τίποτα για εκλογές, που σημαίνει που λέγανε τώρα για Οκτώβρη. Δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα εξαντληθεί τετραετία. Λοιπόν, για πες λοιπόν, εσύ σε τι εκλογές μιλούσες?
0: Εγώ τώρα μιλάω για το αγαπημένο μας ευρώ. Τα ναι. Ευρώ μην τα σκορπάς, τα μαλλιά σου θα τραβάς. Γιατί όμως ναι. Θα αλλάξει το ευρώ πρόσωψη.
1: Πρόσωψη. Θα μπει βιτρίνα.
0: Μάσκα ρε παιδί μου, θα αλλάξει η απεικόνιση. Θα είχα το νομίσμα καταρχάς. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε. Τι θέλετε να έχει πάνω, το 5 ευρώ, το 10 ευρώ, το 20 ευρώ?
1: Μπορώ όντως να μπορώ να ψηφίσω?
0: Όλοι μπορούμε να μπούμε να ψηφίσουμε. Σου λέει ότι στο 5 ευρώ θα απεικονίζεται και η Μαρία Κάλλας. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ. Θα τα κρατάω τα 5 ευρώ έτσι. Δεν θα τα δίνω πουθενά.
1: Άμα απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας, γιατί να ψηφίσω?
0: Σου έχει τη δυνατότητα να ψηφίσεις, ρε παιδί μου, να συναποφασίσεις για τη νέα μορφή. Μέχρι και το 200 ευρώ, νομίζω, μπορείς να ψηφίσεις. Το 500 ευρώ, τι έχει άλλο?
1: Α, και λέει ότι έχει 10 επιλογές σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που εκεί εντάσσεται και η Μαρία Κάλλας, όπως ο Μπετόβεν, ο Θερβάντες. Τον ξέρεις, ο Θερβάντες?
0: Φυσικά και τον ξέρω.
1: Ποιος είναι ο Θερβάντες?
0: Ο Θερβάντες είναι αυτός που έγραψε αυτό με τα μαλλιά. Έλα, ο Θερβάντης δεν έγραψε το Δον Κιχώτη? Καλά το είπα, μπράβο, τα μαλλιά εννοούσα, μπράβο. Και
1: μαλλιάς.
0: Το άλλο θέμα είναι ποτάμια και πουλιά. Σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας
1: και της σύνδεσής μας με τη φύση. Λοιπόν, πότε ψηφίζουμε τώρα εδώ πέρα? Από τις 21 Σεπτεμβρίου μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις 10 εναλλακτικές προτάσεις που παρουσίασε τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μπορούμε πλέον να πάρουμε στα χέρια μας το πώς θέλουμε να είναι τα ευρώ που κρατάμε.
0: Αν τα κρατάμε.
1: Ποια όλα ηλεκτρονικά είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ψηφίσουμε τώρα για αυτό που θα έχει λεφτά κάπου, τι θα έχουν πάνω αυτές οι εικονίτσες.
1: Θα ήθελα να είμαι ένα χαρτονόμισμα. Εντάξει, όχι μεγάλη αξία, μικρή. Δηλαδή, αν κάνω
0: μονόλεπτο. Μπορούμε να σε βάλουμε στο μονόλεπτο.
1: Αν γινόταν χαρτονόμισμα, θα ήθελα. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, και σε ένα κέρμα θα ήμουν από έτσι πολύ κορδωτό, έτσι καλυστό. Ωραίο θα ήμουν.
0: Κοίτα, επειδή είσαι και από αρχαίο πολιτισμό.
1: Έχω και αυτή τη γαμψή μύτη, θα έγραφε ωραία.
0: Αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια τη Νέλη Φουρτάδο, το Promiscuous, εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Θέλω να γίνω νόμισμα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος.
5: Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach.

0: χρήσιμο τώρα από όλο αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Και το Pokémon Sleep συνεργάζεται με το Note Hotel για ένα ιδιαίτερο project, ένα κατάλημα εμπνευσμένο από την Pokéball. Σχεδιασμένο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κοιμηθούν μέσα σε μια τεράστια εκδοχή της. Η ιδέα σου λέει είναι να μεταφέρουν την εμπειρία του Pokémon Sleep από την οθόνη στην πραγματική ζωή. Pokémon Sleep είναι πού κοιμάται το Pokémon. Μέσα στην Pokéball. Μια μπάλα είναι, ρε παιδί μου, σαν αυτό που βλέπεις τώρα εδώ πέρα που σου δείχνω. Του δείχνω ένα σφαιρίδιο. Ένα σφαιρίδιο. Εδώ μέσα ανοιγόταν και πέταγόταν έξω το Pokémon.
1: Και βολικά.
0: Και πάλι τα Pokémon.
1: Η Pokéball.
0: Η Pokéball. Φαντάζομαι για να κοιμούνται εκεί.
1: Το Pokémon. Εντάξει,
0: Θεέ μου, γιατί, αλήθεια, πραγματικά. Γιατί, για ποιο καρτούν θες να μιλήσουμε, πού θες να σε πάω στη.
1: Thundercats!
0: Μπόλεκ και Λόλεκ, τη γενιά σου είναι αυτό.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's των άλλων επιτυχίες. Και παιδιά, αν με ρωτάτε, ένας από τους άπειρους λόγους που ανυπομονούσα να ξεκινήσουμε είναι γιατί εδώ πέρα έβλεπα και τι θα μας περιμένει.
1: Αλήθεια είναι, καλέ.
0: Με τα ζώδια.
1: Με το που μας έστελναν τη σκαλέτα, έμπαινα μέσα κατευθείαν τσούκο τσούκο τσούκο τσούκο, υδροχός.
0: Ενώ το καλοκαίρι ούτε αποσχολήθηκα.
1: Και εγώ η αλήθεια. Όχι, όχι, εγώ έχω στο TikTok τις κυριούλες που μου τα λένε.
0: Εμένα μου τα λένε. Μόνο τους διδύμους ακούω όμως, δεν ακούω για τους άλλους.
1: Εμένα μου βγάζει ανάλογα την περίοδο, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Η εβδομάδα σου λέει ξεκινά με τη Σελήνη να ολοκληρώνει την πορεία της στον καρκίνο, σχηματίζοντας τετράγωνο με την Αφροδίτη στο ζυγό. Γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει, σου λέει, μικρές συναισθηματικές απογοητεύσεις.
1: Όχι, ρε παιδιά, άλλη συναισθηματική απογοήτευση δεν θέλω.
0: Οι διαφωνίες στις σχέσεις. Από το απόγευμα όμως η είσοδος της Σελήνη στο Λέοντα ανεβάζει τη διάθεση, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και μας βοηθά να εκφραστούμε πιο δημιουργικά.
1: Α, στις πάπιες θα το ρίξω πάλι.
0: Πάμε αναλυτικά. Αυτή είναι το καινούριο φασούλι που μας περιμένει με τη ζωή. Θα εξηγήσουμε καιρό για τις πάπιες, τι είναι πάπιες. Λοιπόν, φίλε Κριέ, φίλε μου Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με μικρές προκλήσεις που αφορούν την ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις υποχρεώσεις απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Ταύρε μου, μικρές λεπτομέρειες μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ένταση από όσο αξίζουν. Άκου προσεκτικά τον σύντροφό σου και απόφυγε την κριτική. Οι ελεύθεροι, καλό είναι να μην βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, το πρωί πρόσεξε την τάση να ζητάς περισσότερη επιβεβαίωση από το τέρι σου, όσοι έχετε δηλαδή. Το απόγευμα η διάθεση γίνεται ανάλαφρη και ευνοούνται οι συναντήσεις, τα μηνύματα και οι νέες νοημίες.
1: Για σένα ακούμε όλο νέες, όλη τη χρονιά νέες νοημίες, νέες νοημίες.
0: Ποτέ. Μάλλον δεν είμαι δίδυμος εγώ, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Μάλιστα, καρκινάκι μου, το τετράγωνό σας. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στο ζυγό δείχνει ότι μπορεί να χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις της οικογένειας ή της σχέσης σου. Μην πάρεις προσωπικά όσα ακούσεις.
0: Λιονταράκια μου, καλά, η αυτοπεποίθησή σας βοηθά να προβάλλετε καλύτερα τις ιδέες σας και να κερδίσετε την προσοχή σημαντικών ανθρώπων, σου λέει. Αποφύγετε όμως μόνο τις πρωινές συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση σας.
1: Μα το πρωί τώρα και ο Λέων, με τι όρεξη ξυπνάει.
0: Έλατε.
1: Παρθένε μου, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κοινωνικότητα, όμως δεν λείπουν και οι μικρές απογοητεύσεις. Μην αφήσετε μικρές ανασφάλειες να επηρεάσουν τις σχέσεις σας.
0: Ζυγάκια μου, καλά, καλείστε να ισορροπήσετε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και στις επαγγελματικές ή οικογενειακές απαιτήσεις. Ίσως νιώσετε πως δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε όλους γύρω σας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσετε τον εαυτό σας.
1: Σκορπιέ μου, το τετράγωνο της Σελήνης μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για ένα θέμα του παρελθόντος ή να σε κάνει πιο εσωστρεφή τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα όμως, η Σελήνη στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας.
0: Τοξότη μου, φίλε Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με την ανάγκη να βάλει σε τάξη οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Το πρωί, καλό είναι να αποφύγετε τις υπερβολικές απαιτήσεις ή τις κοινές ζήλιας, ας πούμε. Από το απόγευμα και μετά, η διάθεση γίνεται όλο πιο αισιόδοξη και εκεί πέρα μπορείτε να ζηλάψετε όσο θέλετε.
1: Εγώ, κεράκι μου, προσπάθησα να αποφύγεις την αυστηρότητα και να ακούσεις περισσότερο την πλευρά των άλλων. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στο Λέοντα και σε βοηθά να κλείσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
0: Ούτε καν. Υδροχόε μου και ζωή. Υδροχόε μου και ζωή, θα ξαναπώ. Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις και την ανάγκη να βάλετε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας.
1: Άστο τώρα να πάρει ευχή, δηλαδή πραγματικά.
0: Ίσως χρειαστείτε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας ή να προσαρμόσετε τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Το λέει το ζώδιο.
1: Μα τι να κάνω που βάλα δουλειά το βράδυ.
0: Έλα μετά.
1: Θα προσπαθήσω. Ψαράκια μου, η Δευτέρα ξεκινά με μια ιδιαίτερη δημιουργική και συναισθηματική ζεστή διάθεση, καθώς η Σελήνη στο φιλικό προς εσένα. Ένα καρκίνο ενισχύει το ρομαντισμό, την έπνευση και την ανάγκη να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς.
0: Τα ζώδια τα λένε. Η κοπέλα σήμερα έχουμε.
1: Εσένα σου λένε ότι θα βρεις έρωτα.
0: Ναι. Μάταιο.
1: Μάταιο.
0: Ναι, ναι. Πήγα να πω κάτι, δεν πιάνει. Έχεις δίκιο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Και η καλύτερη παρέα, φυσικά, παρέα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που σίγουρα πιστέψτε με θα περάσετε τέλεια. Εμείς λοιπόν να ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Ξεκινάει η ρουτίνα μας, παιδιά, τώρα πια. Βάλτε τον κι στους σταθμούς που ακούτε, στο σταθμό που, τον πρώτο σταθμό που ανοίγετε το πρωί όταν ξυπνάτε, γιατί θα είμαστε εδώ 7 η ώρα να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη παρέα. Αύριο πρωί λοιπόν θα τα πούμε εδώ με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα.
1: Με τους καλύτερους διαγωνισμούς.
2: Υπέροχα θέματα, πολύ τρελή διάθεση και χαμόγελο. Χαμόγελο, παιδιά, να χαμογελάμε, γιατί μόνο έτσι θα επιβιώσουμε.
1: Ωραία, πάμε να χαμογελάσουμε και να γελάσουμε και δυνατά, γιατί τώρα θα ακούσουμε το best, το σημερινό, τις ωραίες μας στιγμές της σημερινής εκπομπής. Φιλάκια πολλά, να περάσετε φανταστικά τη μέρα σας.
2: Να προσέχετε και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μόνο.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Την πρώτη καλημέρα λοιπόν και ποδαρικό στην εκπομπή μας θα κάνει η φίλη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία.
4: Καλημέρα στην εκπομπή.
2: Έτσι, έτσι, δυναμικά θέλω να μπεις. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει η σεζόν.
2: Ναι.
4: Δεν μας έχει πάρει από τα μαλλιά. Εμείς την παίρνουμε από τα μαλλιά.
1: Μπράβο, ρε Γεωργία. Γεωργία, να σε ρωτήσω. Είσαι γουρλού. Είσαι γουρλού.
4: Είμαι γουρλού.
1: Τι ζώδιο είσαι?
2: Ψαράκι.
1: Γουρλάδικο.
2: Ωραίο, ωραίο, γουρλίδικο ψαράκι.
4: Ωραίο, νεράκι.
2: Νεράκι, νεράκι.
1: Ελπίζω να μας έχεις κάνει καλό ποδαρικό, κανόνισε.
2: Το νου σου, Γεωργία, έχω
4: εγώ
2: το τηλέφωνο.
4: Αυτό ελπίζω.
2: Έχω το τηλέφωνο σου, Το νου σου.
4: Έγινε, καλημέρα.
2: Θα μιλήσουμε για έναν έρμο ταϊβανέζο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια υποψία. Σου λέει, η γυναίκα μου μάλλον κάτι κάνει πίσω από την πλάτη μου. Πώς θα το ανακαλύψω? Έχω σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ λοιπόν, κάποια μοντέλα καταγράφουν κιόλας ήχο και εικόνα. Εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες αυτές, μέσω αυτής της μεθόδου λοιπόν, κατάφερε να καταγράψει τη γυναίκα του που τον απατούσε όντως. Βεβαίως. Η γυναίκα τον πήγε στα δικαστήρια και το κέρδισε το δικαστήριο.
1: Φυσικά.
2: Γιατί το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν παράνομο να την καταγράφει.
1: Γι' αυτό, παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας, θα βγάζετε τη σκούπα την ηλεκτρική από την πρίζα.
2: Καλέ, θα πάω σπίτι να την ξεριζώσω τώρα. Να μου πεις εμένα ποιος να με καταγράψει, μόνος μου μένω.
1: Και να δει τι
2: να με καταγράφει.
1: Να σε δει να βλέπεις Dolce Vita στην τηλεόραση και να τρως με το βρακί.
2: Τα public είναι στην παρέα μας φέτος για ένα πολύ σημαντικό λόγο, γιατί θα μοιράσουν δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ σε εσάς, στους αγαπημένους μας ακροατές. Όποτε ακούσετε κουδούνι από εδώ και στο εξής, αυτό ακριβώς το κουδούνι, καλείτε στο 210-80-50.000 και θα σας πω και κάτι, η πέμπτη γραμμή που θα πάρει τηλέφωνο κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Και το τσακώσατε αμέσως και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά η πέμπτη γραμμή που ψάχναμε είναι η Λεμονιά που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Λεμονιά.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου? Νιώθεις λίγο πιο τυχερή σήμερα?
5: Νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα.
2: Λεμονιά μου, έχεις κερδίσει τη δωρεπιταγή από τα public αξίας 50 ευρώ. Είσαι μαθήτρια?
5: Είμαι φοιτήτρια, αλλά επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, σκέφτομαι να επενδύσω εκεί.
2: Τι ωραία, Λεμονιά μου, πολλά συγχαρητήρια.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην Αμερική, λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό στην τάξη της, γιατί αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έφτιαξε ένα σημείο λοιπόν μέσα στην τάξη το οποίο το ονόμασε Gas Station. Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μια ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αεριά τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε λοιπόν θα το λέω σε αυτό. Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου κρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη. Αργυρί, μήπως να σου φτιάξω ένα Gas Station εδώ μέσα στο σχολείο.
2: Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο.
1: Καλά.
2: Μην μιλήσω ποιο πάσχει και μην μιλήσει. Μην μιλήσω.
1: Μην μιλήσω. Ό,τι θες, αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί εγώ είμαι μια πριγκίπισσα. Είμαι μια βασίλισσα. Που δεν άμαντα.
2: Οι πριγκίπισσες δεν πάνε στα Gas Station.
1: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο. Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
2: Do it and I will be the best.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
5: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, Σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Μπάμπαλι.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδα 27, Καλαμάτα.
2: Do it and I will be the best.
1: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
10: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο Ανατολική Μάνη.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
1: Do it and I will be the best.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας.

Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο ξένων γλωσσών Μπάμπαλι.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
2: Do it and I will be the best.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές Καλαμών και ελιά Καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
10: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
9: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
11: Το Rise of Restaurant

0: μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pizzas Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

Solid as a Rock. Εδώ στον Kiss 89. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο είναι πάντα και στην επιλογή της μουσικής ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Σε λίγο, όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα πάμε να δούμε τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Πολιτική επικαιρότητα, αστυνομικό ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση και ό,τι τρέχει αυτή την ώρα. Τα λέμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες. Κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
0: Taste the story of the land. MU.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας από εσάς, ανοίξατε μόλις τώρα το ραδιοφωνό σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αυτή την εβδομάδα

Σήμερα θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Στις 6 το απόγευμα 34, στις 9 το βράδυ 28. Αύριο Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εκεί γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 37. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο. Φαίνεται ότι πέφτει αισθητά η θερμοκρασία την Τετάρτη, αλλά φαίνεται. Ενώ θα έχουμε γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση της θερμοκρασίας, το πως θα την αισθανόμαστε εμείς δηλαδή, θα είναι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει Τετάρτη, όπου ενώ θα έχουμε 32 με 33 πραγματική θερμοκρασία, θα αισθανόμαστε την ζέστη για 34-35 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη η θερμοκρασία σταθεροποιείται στους 33 με 34, αλλά πάλι η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη στο σώμα μας. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 35 με 36 και το Σαββατοκύριακο εκεί γύρω στους 36, ίσως και 37 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει και άλλο δηλαδή η θερμοκρασία, θα έχουμε πάλι έτσι ένα 100% καλοκαίρι.

είδαμε μια φοβερή δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σαν φορά όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τι είπε ακριβώς η Ντόρα Μπακογιάννη? Αν αγαπάς τον Κυριάκο, απευθυνόμενη στον Σαμαρά, τότε είναι φρόνιμο να κάτσεις πίσω, γιατί με τα όσα λες απλώς θα κάνεις το θηρίο να βγάζει φλόγες από το στόμα και ονόν νοήτο. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία ή πότε θα ανακοινώσει ή αν θα ανακοινώσει το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείτο. Πάντως επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέβασε στα social media και είπε πάρα πολλά και σκληρά. Έχει ξεσπάσει μια μεγάλη κόντρα εκεί, για να δούμε που θα καταλήξει. Απολαύσουμε τώρα, να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, όταν η Jessica Simpson ερμήνευε το Take My Breath Away.

είμαστε πάντα εδώ στον Kiss. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, αφού τον έδιωξαν τον Αντώνη Σαμαρά κακήν κακός από το κόμμα. Και είναι ίσως η πρώτη φορά, δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ τα τελευταία 50 χρόνια, να εκδιώχθηκε πρώην πρωθυπουργός από το κόμμα το οποίο εκπροσωπούσε. Τον διέγραψαν με λίγα λόγια. Τώρα τι ζητάνε, δηλαδή να μην αντιδράσει ένας πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσει. Δεν μπορεί να ακούει όλα αυτά που του προσδίδει ο νυν πρωθυπουργός. Hold the line.

Λοιπόν, είχαμε μια σεισμική δόνηση μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Καταγράφηκε και το μεσημέρι σήμερα. Σε 13 και 14,51 πριν από μισή ώρα περίπου. Σύμφωνα με το γεωδυναμικά δεδομένα, το επίκεντρο

αντιμετωπίστηκε σε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρων, γεγονός που το κατέστη αισθητό στην γύρω περιοχή παρά το σχετικό μικρό του μέγεθος. Στην Πάτρα και νοτιοδυτικά του Αγρινίου και περίπου 46 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Σε αυτές τις περιοχές δηλαδή έγινε αισθητός. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση και πολλά άλλα εδώ στον Kiss. Μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
1: Do it and I will be the best.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.triggilidas.gr.
1: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Είμαστε εδώ πάντα στον Kiss, 42 λεπτά μετά τις 2. Στη φυλακή κατέληξε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκοπούσε τη μητέρα του και την επιλούσε ότι θα την ξεκυλιάσει με μαχαίρι, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο και νευρίασε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, με το μονομολές πλημελιο δικαίω να το επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, με το σκεπτικό ότι είναι πολύ πιθανό να επαναλάβει τις πράξεις του. Το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε και έτσι οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα. Το τελευταίο περιστατικό, όπως κατέθεσε η γυναίκα, η μητέρα του δηλαδή, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο μοναχογιός της την χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο και την εξύβρισε σχρά. Δυστυχώς είναι συχνά αυτά τα περιστατικά όταν νευριάζει, αλλά τι να κάνω, ένα παιδί έχω. Με χτυπάει, όμως ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ, κατέθεσε η γυναίκα.

στο νοσοκομείο βρίσκεται η Γιούλικα Σκαφιδά, η δική μας Γιούλικα Σκαφιδά, η καλαματιανή Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε σε μια ανάρτησή της στο Instagram, σημειώνοντας πως έπαθε κολικό νεφρού. Η ηθοποιός σήμερα ανέβασε μια φωτογραφία στα stories της, κατά την οποία ήταν ξαπλωμένη με ορούς στο ένα χέρι, σχηματίζοντας παράλληλα το σήμα της νίκης με το άλλο. Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα, αναρωτήθηκε. Χωρίς να χάσει το χιούμορ της, βέβαια.

πάμε και λίγο στην αθλητική μας ενημέρωση, λίγο πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς για το πρωτάθλημα της Super League, καθώς επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι με αυτή τη νίκη έκαναν το 2-2, αφού έχουν παιχνίδι λιγότερο, ενώ είχαν ξεκινήσει με τη νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού στο πρώτο παιχνίδι. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μετά το τέλος και του δεύτερου πιάτου της αγωνιστικής. Σήμερα παίζουν Αστέρας Ηρακλής. Βρίσκεται μόνο στο Πανετολικός που έχει σε 3 αγώνες 3 νίκες. Στην Κρήτη Όφη επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς. Ολυμπιακός 1-1 με τον Βόλο, στον Βόλο. Όπως και η Μαύρη Θύελλα πέτυχε ισοπαλία με τον Ατρόμητο, ενώ έχει προηγηθεί ο Ατρόμητος. 1-1 τελικό αποτέλεσμα, Ατρόμητος Αθηνών Καλαμάτα. Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες. Αφού πήρε κόκκινη, δεύτερη κίτρινη δηλαδή, ο Κατάλτη. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Και η ΑΕΚ το Σάββατο συνέτριψε κυριολεκτικά τον Άρη με 5-0. Λεβαδιακός Πανετολικός, όπως είπαμε, 0-2.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και γρήγορα την επόμενη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός στην Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στις 9 το βράδυ στο παιχνίδι που έχει αναβληθεί. Η επόμενη αγωνιστική είναι Ολυμπιακός Όφη, Καλαμάτα Βόλος, Κηφισιά Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Πανετολικός, την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Ηρακλής Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Άρης, το θέσατο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Στο μικρόφωνο του Κις ήταν ο Θοδωρής Σαρδόπουλος. Με αυτούς τους υπέροχους ήχους και την μουσική Message in Our Music, David Lee, ένα τραγούδι από τον OJ's, ένα πολύ ωραίο μίξ Joy Negro. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Είπαμε θα η θερμοκρασία θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας στο σώμα θα είναι εκεί γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα ανεβεί πάλι το Σαββατοκύριακο στους 37 με 38. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
1: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Παντοθινή Βασίλισσα της ΦΟΠ εδώ στον 92,9 εκεί, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Κίνηση έχει τώρα σε κάποια σημεία ο Κηφισός, κίνηση έχει και η Αμαλίας και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά και κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόματα. Horizon.gr, συνεχίζουμε με Danza Kuduro. Σε λίγο θα ακούσουμε και το New Religion εδώ στον 92,9 εκεί.

0: Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα 7 του μήνα. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα υπέροχο Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο δεύτερος ή η δεύτερη. Ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής μόνο. Σε λίγο θα ακούσουμε την Dua Lipa, θα ακούσουμε και τον Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική,

0: ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοφιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
7: And I will be the best.
4: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google.

0: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα, στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

21 πριν από τις 4 εδώ στο 92,9 εκεί και είναι Δευτέρα σήμερα. Ξεκινούν εργασίες στο τμήμα του μετρό Ελαιώνας Μοναστηράκη. Γι' αυτό για λίγες ημέρες οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Εμείς τώρα θα ταξιδέψουμε στα 90s με τις Spice Girls. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Calvin Harris εδώ στο 92,9 εκεί.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Πιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Στις 5 ακριβώς ξεκινάει το πρώτο drive time της σεζόν με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Δεν το χάνουμε με τίποτα. Το θερμόμετρο αύριο θα είναι λίγο πάνω από τους 30. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα την Πέμπτη και ο ουρανός θα είναι καθαρός όλη την εβδομάδα. Συνεχίζουμε τώρα με Quan. Σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Con Calma, εδώ Daddy Yankee, Katy Perry και Snow, εδώ στον 92,9 εκεί στους ζωντανά 7 του μήνα. Δεν ισχύει ακόμα ο δακτύλιος στο κέντρο, οπότε βολτάρουμε άνετα. Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει για τη φετινή σεζόν. Όταν έχουμε νέα, θα επανέλθουμε. Το μουσικό μας ταξίδι στα 90's του Now συνεχίζεται με Pink, με Shouse και Kelly Family. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, Racing Simulator.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
8: κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
7: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
8: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

7 του μήνα στον 92,9 Kiss και πώς θα αρχίσουμε από τώρα να θωρακίζουμε τον οργανισμό μας για να μην κολλήσουμε γρήπη αργότερα. Με αρκετή βιταμίνη D επιλέγουμε τροφές που την περιέχουν, όπως λιπαρά ψάρια, κόκκινο κρέας, ρόκους αυγών, για να είμαστε δυνατοί. Βιταμίνη D λοιπόν, και συνεχίζουμε με Σλιμάν. Σε λίγο έρχεται και η Leanne Rimes. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
6: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
7: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδου 27, Καλαμάτα.
6: Do it and I will be the best.
8: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση.
9: επιχείρηση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
10: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
11: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

βιογραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην

0: Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35, Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Wow! Hi little ones! Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι για πάνω από 50 χρόνια χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975 μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Ήγετος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 60 694-444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: If I was anything, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορή Αραντόπουλο. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live

0: POT Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, pick and go, delivery 27 20 120 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Rise of Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της
4: Φινικούντας. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Wow! Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Μπάμπαλι.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

πάμε στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου.

0: και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό-γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram γυαλό-γυαλό Φινικούντα.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο. Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδιο 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you, Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
7: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
8: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
9: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
9: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Hi little ones, let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
0: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα.

Μια στάση στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας απέναντι από τον ΟΕΔ θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-3-92. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
7: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
8: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
9: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
10: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
11: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
2: Whoa! Hi, little ones. Let's learn some shapes today. Circle. Hi, I'm a circle. Triangle. Hi, I'm a triangle.
3: Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι, για πάνω από 50 χρόνια, χιλιάδες παιδιά της Καλαμάτας έμαθαν αγγλικά μαζί μας. Από το 1975, μαθητές της πόλης μας διδάχτηκαν την αγγλική γλώσσα κατακτώντας τους στόχους τους. Έμπειροι καθηγητές, ταξίδια στην Αγγλία και εμπειρίες με επίκεντρο να γίνεται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πιο εύκολη, συνθέτουν ένα από τα πιο διαχρονικά κέντρα γλωσσών της πόλης. Από την 1η Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο σχολείο μας. Βασιλίσσης Όλεγας 16, Καλαμάτα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπάμπαλι. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
8: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
9: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: 90s to now. Kiss FM 89.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool, στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort, στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.